0: Να γυαλέγει ο κα... Βέρκα ρίσου αγάθεν. Λα... Μόν ραγάν το αλάβα νίτω ακούσα μα εκβόνα βαρετή μαγκά την κάνει.
1: Ρπέρι λέει Τζικτζέρα, νόβα εγκσίλβα Τζίσαρα FM. Μιλάμε.